το λόπε είναι πίτα. Ένα τσίνι μακάσι. Η πίτα μ' αρέσει παιδιόντε. Αν είναι κρέφετ ενιόντε.

0: Το λόπι είναι πίτα. Ένα ξύνι, ένα κάθι.
1: Η πίτα μου αρέσει παιδιών, έτσι γελελε.
0: Κάνει ένα κέφετ ενιών.
1: Και το μακόνια.
0: Βουίζω FM. The sound of choice of cafe and cabina.
2: Started from the bottom, now we're here.
3: Come on, now.